0: hacerte feliz. Felicidad. Yeah, that's right.
1: Ακούσι πίου, νεκάρι κουάτο, μόλατε.